0: Κύριε ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Χριστέ ελέησον.
1: Χριστέ ελέησον.
0: Κύριε ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Χριστέ